Γαραμπανδρόκα Μαλακάση, Τσιγακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζόου, Ρεσεντέσα Καντίν, Τίν και Μανταφτάνζο. Μπα, Τσιάνα Τροφά, Τουρουεύτε, Αβενιάτς. Ζάζο, Φουκασγιάρ, Ταλού. Φουκασγιάρ, Αμπέλη, Κοϊμπάνη, Αβέφαν, Φιντερ Κάστρο, Τσιβδίκου, Ρένφαν, Μην Φούτσιν. Τελειπακή Ισαμβούλα. Να τζάνω που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο φασαλαμάκου. Τσίσι του κτέρω, τσίσι να νάνα να τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο φασαλαμάκου, τι διατζάνω που, μούτσες γράσιας, καμπανιέρος, φιδέλ, ενσόρακος. Ζάζω, ούτε νουλαβεύ, μισουρτώ καμούτσι διατοκρότευε, μισουρτ δουβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku tamni 1958. Voilà, je me suis dit que je suis venu à la Syrie. Et je me suis dit que je suis venu à la Syrie. C'est ce que j'ai joué là. Panobol, numéro 9.

0: Аз тук вави!
1: Αντίβνη. Μάλαγκα σράι νου μάλαγκα σρίνι. Σαν γίτσιγκι ρίφαν παμπτίνι. Μπρέρι. Κύφκα σκάς. Τσιμ τέν τσούν τέν μάλαγκάς. Ντύλαν δούσι. Ντύλαν έγκαν φυσμένα κάβε όν του κατάν. Τσιμίς ράιμ τέν μάλαγκάς τσούν. Βοζάνακι νιάφα, ατάνε να τφούνι. Ρασέντε ζε πα μάγκ μτέν μαλαγάσι, γισμένα γάβ, νρό μαγκάσιάσι. Τι αίνι μαμάλ ρε ο μαλαγάσιάβαν, βουφάτ τη νιάφα, λέλα συμβάβαν. Ραμτέν γιάσι, ζε μρισακάμ, ρασνιμιίτσου ουλνά αμπάν. Ντέν νι βοήν νο τόν λάζαν, φα μά μένα τάι, ζάτ τέν λάζαν. Ζέν ζαβαν μισ γένα σκέτορ, ίνναν τούιν, αόνα σι αόν, ουγιά μαμάλ, ρε φα τσουάς, δε χούν χούν σίσαν τέν μαλαγάς. Νιάν ρουά βεγγάμπα, αόκα ουτελέν, τσι ούλα ζένα τσούτα τσι αφέν πέν, Γιας δε αντού, νιάζ δε τσιλίβουν, νι βαΐνι αντί, μτούμνι αντεύουν.
0: Σώτα τουμπ κουλά, σώτα τουμπ βάβ.

Γιαραμανδρό Καμαλαγκάση, Τσιρακβούλου, Ζιάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Τίν και Μανταυτό Ανζο. Μπα, Τσιάνα Τραφά, Τουρουεύτε, Αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασγιάρ, Ταλούν. Φουκασγιάρα Μπέλη, Κοϊμπάνη, Αμέφαν, Φιντερ Κάστρο, Τσιβδίκουρ, Ένφαν, Μην Φούτσιν. Τελειπορκή Ισαμβούλα. Να τζάν που ζάν σε τία, τσιμίτι ο φασαλαμάκο. Τσι του κτέρω, τσι να να να τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο φασαλαμάκο, τι δια τζάν που, μουτσες γράσιας, κομπονιέρος, φιδέλ, νησόρροπης. Ζάζω, ούτε νουλαβεύ, νησούρ τόκο μου τσιδέα το πρόσβε, νησούρ δουβέι. Nous sommes trouvés dans la Djangou Tamni 1958. Voilà, je me suis dit, je suis venu à Syrie. Et je me suis dit, je suis venu à Syrie. Ce petit joueur, Panobol, numéro 9.

Έλαβαν Βαρόκα Μαλαγκάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, τσι άνατροφα, τουρουεύτε, αβεμνιάτσ. Ζάζο, Φουκασγιά, Ταλούν. Φουκασγιά, Ραμπέλη, Κοϊμπάνια, Βέλεφαν, Φιντελ Καστρό, Τσιβδίκου, Ρέμφαν, Μην Φούτσιν. Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι, ο φασαλαμάκο. Τσι του κτέρω, τσι είναι να νάνε τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι, ο φασαλαμάκο, τι διατζάνε που, μουτσες γράσιας, καμπονιέρος, φιδέλ, νησόρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, νησούρ τόκα μουτσες διατόπλαρβε, νησούρ δβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, je me suis dit, je suis venu à Syrie. Et je me suis dit, je suis venu à Syrie. Je suis venu à Syrie. Numéro 9.

0: κουλάς του μκβάβι.
1: Αλλά τι να είναι πάστα σαν έναν χειροάνια. Τι αντί η τσιεβλόξα ή η τσιεπτσόγγι μου σε ζώντε ένα πρόγραμμα. Να είχα το όπως ακούστε μάνα μπούλ. Μα πει σε ένα λόγα να σε χαφτά. Τι σε ζάνε σε αυτή την έβαια νοτσούς. Θέλα μπούλ να είζανε ο τσάνο αμνέμι σε σακέλα να κρούα. Τι θέλα μπούλ να είω τσάνο άμα να ου... Μτσίρτε σαν η μένε κείς. Τι μλαλώσιο αμνεορτή. Τι εργαφείς σε δε μάνα μπότα παπάγκ. Σε ζώνε αυτό μιαό.
2: Αμσό φιφού να τσάνο. Τι σε ο να τον τούκα τσάνο. Φάτε μαντζάνο κα σοντάει μαντζίν. Αγώ να τον τούκα τσάνο τόλ μόνο φιέτ. Σουμ τσάγα τσάγα να ζάνε τσουμ φόξ έτσι μόνο είναι. Αγώ ζάει μόνο ζε μα φάν φάν φούν λάια. Τι μανίτα να μάλα κάσρε τσάρ έτσι. Μα νόγω τσι να κούρα μπρά μιέτα. Τι σε λέμε βάει τα ήταν έβε. Είγα λέμε βάου σίσα να τόλου φάω καρ έτσι. Βου σαλάμα τόλου τσι σαλάμα σώσα τούτ.
3: Φάβακα γιάννου βα άφακα μουντζε τσίκ. Πανούτ τσίκ. Μίλα φί πεπάναν ταν τσίκ. Αόκ τσίκ η πέπακ. Ήρα πίβα, ήρα φίδερα να φώνει να έφανα τέλεια να έρα τσιμάτια να δεν ήραν στο τούλσο ρε, έφα γύρα τη άμνηρα. Το τσουτσού τα φατσίκεν και ζω έφανα μα μσώνει, μσώνα φύριν έτσι και σε τι τα φαλάτσα καλά λέει τσίκ.
4: Προ κραμό κατά μου σαν την αντίον φάρ. Σέμπα αρχίτη αν ράφα. Τι βερούτα να μου πάνε να τόσο να φάνε να πάνε το καφέ. Είναι με μας να βάτα και να έτσι μαζάκα μου να δει την τρόφο να ισανόν. Έτσι είναι μόνος αν η αραφλή τίτ, έτσι με τσεμβρούν με φούλ μου τι συμπάς. Και λεμνήν μπα είναι σε ρανά το μύτε ο να τελείτε κατά. Σε όλες να δείτε μπα φίτ γιπ τελσιά σου τον βάρτο και λεμβάρο ντουάν. Ρανή φελαμπούλτε μου σαν ζωτή. Νίμι φάφα και ζώνει ως ατόμισο.
0: Σώτα τον κουλά, σώτα τον κουβάβ.

0: τουλάχιστον του μκβάβι.
1: Δεν ήταν να τούγκαν τένε μετέν ρέκια ψηφουλουρίνι, να τούγκαν να πιάντσουν πανοκαζίτη. Αβίρκεν τζαβατάν την ίχτα μζάι. Ένα ρε πανοπολιτική αρέσουν εν δεκταρέω, βαρύφατσιαντά ένα ρε ραϊσνέν εν άι. Ζέι τη φύτρα. Την βουρτά του είσαι. Δεν άρα καλά ζέιν. Οτι ωε, ζάν την τάμπταρου, τσον βοκόν ρε ρα τσμαγή τα βαβούλα. Ζέ τζαβατρέ, ντουάντο τη βίτα λύση. Φα, ντένα ίζιν και τη ζώη. Μα τούν και ζέι τον φουλαλντά, σαν την ενρίνη. Ζάν ο νύσαν τούπνα δεκτα, τον άταν φουλαλντά, αμα μνίστ. Δεν τίναν λάζα, ουε, φαϊλίζαν ράι. Νου άφακα πανάτσα, λαλαπάν ρίνανα, σίζαν ράι νου άμπι, νου ανίερι, μπα τσίζα λίν φωκό μαλακάς. Θα τι τίναν να τουκόν τζανμίτς, νου φαουόκα τσί ατόν αρέω τα καλνάινα. Ζαίν τίνα τόκο, τσίζα βατέ. Αμ σου φτον ζούβιν πολλά μισή τίνα ράι. Κα ήν, ιούλε ουέν τραν να φύντα τσιμ του ζού, τσί άφακα μίτς, ανίερ μίσιν φουλαλνά. Τι αφακάμι και ανέρουν λεμπένι, σεκρετήρα παντζακάνα, νι, σαν τα αρμυρί. Δρουα δεν είναι σαν είναι, λατζακιανόφα, μπουλαμίς φυζάνε σαν φανατζάνα, δρουα δεν είναι σαν. Μπουλαμίς φυζάνε το ψυχή.